0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Spana GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δακαρίου.
4: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζε έχει θλίψη, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Χαίστηκε.
2: Το παρεθείτε!
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσσα.
2: Καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
4: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Shakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Ντροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσόντα.
2: Δεν είναι τσόντα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω? Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.

0: Yes. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάριο.
4: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε.
1: Χαίστηκε.
2: Το παρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
4: Σε περλίσσα.
2: Καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
4: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
2: Nueva York.

0: Full καλοκαίρι!
1: Full Zoo! Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Χαίρε, κοπέλα.
2: Ντροπή.
1: Κοπελίτσα, εδώ ποια είναι το κοριτσάκι.
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα,
1: συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση, πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.

0: yours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μα***!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες τα καρδιά.
4: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το παρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περλίσσα.
3: Καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Full καλοκαίρι.
1: Full καλοκαίρι.
0: Full Zoo. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Shakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόστομο?
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλες, βάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Χαίρε, κοπέλα.
2: Τροπή.
1: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσόντα.
2: Δεν είναι τσόντα,
1: συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω. Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Μπέρδες.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο

0: Θα σου πω να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δακαρίου.
4: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψη, ναι. Θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Ανοίξε εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το παρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα
3: εγώ
1: στα
3: κέικ. Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
4: Σε περλίσσα.
2: Καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
4: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, τι έχεις.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στο στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Βάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Everyday, μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Τροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω? Τόσο δούλη. Λιλιλιλιλι.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
6: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
7: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Πάνω σκάτζε έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα πολύ. Ανοίξε εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περλίσω.
5: Αγαλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers. Βάλες, βάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά, 4 με 7.
7: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
8: Troublemakers.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zoo.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Τροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω? Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Lakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

Zoo Radio. 3, 2, 1.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου!
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Πάνω σκάτζε έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.

Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Girls.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έβδε μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
16: Zoo.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Ντροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα,
1: συγγνώμη φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση, πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Fingers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου.

0: σου πω να δείτε εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Πάνω σκάτζε έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα πολύ. Ανοίξε εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περλίζω.
5: Αγαλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.

Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με.

καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Βάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Everyday, μαλακά.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: summer.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, έρχεται ο Πέτρος Αφιανίδης με το Θεσσαλονίκης Top 30.
2: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μίας ακόμα σεζόν. Γεια σας, γεια σας. Κάπως ανάποδα ξεκίνησα σήμερα. Εδώ είμαστε στον αγαπημένο μας Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Αφιανίδης. Αυτό είναι το αγαπημένο μας chart, το Θεσσαλονίκης Top 30, όπου θα ακούσουμε μαζί παρέα τις κορυφαίες 30 επιτυχίες της πόλης τις επόμενες 2 ώρες. Και όπως καταλάβατε, θα είναι για τελευταία φορά για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, στο νούμερο 30 θα ακούσουμε Harry Styles και American Girls. Πριν όμως από αυτό, πάμε να θυμηθούμε το Top 5 της προηγούμενης εβδομάδας. Προσδεθείτε, γιατί το Θεσσαλονίκης Top 30 μόλις ξεκίνησε!
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

Πρωινά. Zoo Radio 3. Top 5. Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Zoo 90,8.

0: Νούμερο 28 για το υπέροχο Gone Gone Gone. Το ακούσαμε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο Πέρτι με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo να μου πείτε πού θα πάτε διακοπές. Μου στέλνετε τα πάντα όλα στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Μας βρίσκεται στα social media και εννοείται έχουμε εφαρμογές και σε iOS αλλά και σε Android. Πάμε στο νούμερο 27 τώρα, όπου σας φέρνω ένα από τα πιο πρόσφατα hits του Hugel. Ήρθε η στιγμή να λάμψουμε με το υπέροχο Shine. Είναι μια ξεχωριστή συνεργασία η οποία συνδυάζει την hip-hop πινελιά του French Montana με τα soulful φωνητικά του Aidan Martin πάνω στους χαρακτηριστικούς Latin και Afro House ρυθμούς των Club από Hugel και David Guetta. Το ακούμε τώρα στο νούμερο 27.
1: Νούμερο 27.

0: 30 κορυφαία τραγούδια στην Ελλάδα.
1: Greece. Top 30.
0: Παίζω στο Zoo. 90,8.
2: Νούμερο 24.

0: Αυτός είναι ο Alex Warren με το Fever Dream τώρα στο νούμερο 24 του Θεσσαλονίκη Top 30, στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5. Το τραγούδι λειτουργεί ως μια μουσική αφήγηση τη στιγμή που συνάντησε για πρώτη φορά τη σύζυγό του, Κούβρν Άνων, και τονίζει την σουρεαλιστική ένταση του να ερωτεύεσαι κάποιον όταν είσαι έτοιμος παράλληλα να εγκαταλείψεις την αγάπη. Εντάξει, το λες και λίγο mind blowing το νόημα. Anyway, ας συνεχίσουμε τώρα στο chart. Με άρωμα από τα 80's προχωράμε στο νούμερο 23, καθώς έρχεται το Life is Simple Move Your Body από Music και Marshall Jefferson.
1: Νούμερο 23.

0: Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love, τώρα στο νούμερο 21 του Θεσσαλονίκη Top 30, εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, στο νούμερο 30 ακούσαμε τον Harry Styles με το American Girls. Στο 29 βρέθηκε ο Alex Warren με το Ordinary. Στο 28 ακούσαμε το αγαπημένο Gone Gone Gone. Νούμερο 27 για Hugel, David Guetta, French Montana και Aidan Martin με το Shine. Στο 26 από το νούμερο 20 βρέθηκε ο Bruno Mars με το I Just Might. Στο 25 βρέθηκε από το νούμερο 21 ο Sombr με το 12 to 12. Νούμερο 24 για τον Alex Warren με το Fever Dream. Στο 23 ακούσαμε το υπέροχο Life is Simple, Move Your Body. Στο 22 βρέθηκαν Kato και Yon από το νούμερο 19 με το Turn the Lights Off. Και στο νούμερο 21 ακούσαμε το So Easy to Fall in Love, το οποίο έπεσε από το νούμερο 17. Φύγαμε τώρα για ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε στο νούμερο 20, όπου θα ακούσουμε τη μαγική Ray με το Where is my husband εδώ στον Zoo.
1: And the boss crew in the morning.
2: Χαίρε κοπέλα.
3: Τροπή.
2: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
4: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
2: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσόντα. Καλετσόντα.
3: Δεν είναι τσόντα,
2: συγγνώμη φίλε.
4: Δεν το δέχομαι.
2: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω.
3: Τόσο δούλη. Λιλιλιλιλι.
5: Ό,τι είναι τώρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
7: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: 30 ανέβηκε στο νούμερο 18 του Θεσσαλονίκη Top 30 εδώ στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5. Το τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο, έφτασε στο νούμερο 15 του Billboard Hot 100, χτύπησε την κορυφή του US Pop Radio Chart, όπως επίσης έγινε και νούμερο 1 στο Alternative Streaming Songs Chart. Το τραγούδι φυσικά το έγραψε εξ ολοκλήρου ο Σόμπρ ή ο κατακόσμων Shane Booth, όπως είναι το όνομά του, και το έκανε συμπαραγωγή μαζί με τον Tony Berg. Αυτό μ' αρέσει στον Σόμπρ, γράφει αυτός τα τραγούδια του κατά κύριο λόγο, έτσι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο νούμερο 17 με άρωμα Eurovision. Έρχεται ο μοναδικός Sal Davici με το Persempressi, το οποίο το έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ, και μείνετε μαζί μου γιατί σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλονίκη Top 30 εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 17.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης με το Θεσσαλονίκη Top 30.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδίκης 99,5, The Sound of the Summer. Εγώ είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης, μαζί θα είμαστε για τα επόμενα 60 λεπτά με το τελευταίο μέρος του Θεσσαλονίκη Top 30 για αυτήν τη σεζόν. Να σας κάνω ένα reminder, την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 ανέβηκε για πρώτη φορά το υπέροχο Take Me There από τον Dati. Στείλτε μου στο Viber τις προβλέψεις σας να μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το τελευταίο νούμερο 1 του Θεσσαλονίκη Top 30 για αυτή τη σεζόν. Προς το παρόν πάμε στο νούμερο 15 γιατί βρισκόμαστε στα μισά του chart. Θα ακούσουμε λοιπόν το Jamaican Bam Bam από το Hugel και Solto. Τώρα παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου. Φύγαμε!
1: Τα 30 κορυφαία τραγουδί στην Ελλάδα.
4: Greece. Top 30.
1: Παίζω στον Ζου. 90,8.
2: Νούμερο 15.

0: Είναι και το Ζανανδό τώρα εδώ στον Ζου 90,8 και στον Ζου Χαλκιδικής 99,5. Πριν μπούμε φυσικά στην τελική μας δεκάδα, πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο μας recap. Στο νούμερο 20 ακούσαμε την Ray με το Where is my husband. Από το νούμερο 24 στο νούμερο 19 ανέβηκε η Ariana Grande με το Hey There I Made You Love Me, η οποία εχθές κυκλοφόρησε και το νέο της άλμπουμ με τίτλο Petal. Στο 18 ήταν ο Sombr με το Homebreaker, ο οποίος ανέβηκε από το νούμερο 30. Στο 17 ακούσαμε το Per Sempre Si από τον Sal Da Vinci. Νούμερο 16 σταθερά Tame Impala και Jenny με τον Dracula. Στο 15 βρέθηκαν Hugel και Solto με το Jamaican Bam Bam. Από το νούμερο 22 στο νούμερο 14 σκαρφάλωσαν Dave και Thames με το υπέροχο Rain Dance. Από το νούμερο 8 έπεσαν στο νούμερο 13 Jaden Boysen και David Guetta με το Upside Down. Όντως έφεραν τα πάνω κάτω. Από το νούμερο 14 στο νούμερο 12 βρέθηκαν η Bausa με το Magnetic. Και στο νούμερο 11 ακούσαμε το Ζανανδό από την Zayna. Λοιπόν, τώρα στο νούμερο 10 ακούμε το Talk to You από Another και 54 Ultra. Και εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι πολύ απλά να το βάλετε στο τέρμα για να το απολαύσετε.
1: Νούμερο 10.

0: 2-10-26. Αυτό ήταν το Παπαούτε Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77 εδώ στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο αγαπάτε αυτό το τραγούδι και ας έχει δημιουργηθεί το μεγαλύτερο του μέρος με τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, τώρα πάμε στο τελευταίο μας break για σήμερα και αμέσως μετά μπαίνουμε στο τελικό μας Top 5. Και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε τον σαρωτικό Bad Bunny με τον Ueva Yol. Το τραγούδι ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, συγκεκριμένα έχει 1,4 δισεκατομμύρια streams και έγινε το 21ο τραγούδι του καλλιτέχνη, το οποίο μπήκε στο λεγόμενο Billion Club. Πάμε σε break και το ακούμε αμέσως μετά στο νούμερο 5.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
3: Προσοχή ρε μ***α!
4: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες, λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
3: Ρε πας καλά.
4: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Ο Σκάτζ έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε. Μπαμ.
2: Χαίστηκε.
3: Το βαρεθείτε.
2: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα
4: εγώ
2: στα κέικ.
4: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
3: Αχ, καλό.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
2: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
4: Εγώ θα έρθω 31.
7: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

πέφτει με τον Πέτρο Σαφιανίδη. Πριν πάμε στο νούμερο 1, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε στο Top 10. Στο νούμερο 10 βρέθηκαν από το νούμερο 15 Another και 54 Ultra με το Talk to You. Από το νούμερο 11 στο νούμερο 9 ανέβηκε η BB Rexha μαζί με τους Faithless και το εκρηκτικό New Religion. Στο νούμερο 8 ακούσαμε το Michiko από DJ Goja και Jason Derulo. Από το νούμερο 5 στο νούμερο 7 έπεσε ο Teddy Swims με το υπέροχο Mr. Know It All. Στο νούμερο 6 σταθερά παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα το Παπαούτε Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77. Στο νούμερο 5, μια θέση πιο κάτω, βρέθηκε ο Bad Bunny με το μοναδικό Nueva Yol. Στο νούμερο 4 ακούσαμε το Let Me Be από The Second Voice, το οποίο έπεσε από το νούμερο 3. Από το νούμερο 7 στο νούμερο 3 ανέβηκε το κολλητικό Moving to the Sun από Hugel και Ultra Natave. Και στο νούμερο 2 παρέμεινε το Die Die από Shakira και Burna Boy. Στην κορυφή του τελευταίου Θεσσαλονίκη Top 30 για αυτήν τη σεζόν παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα το ταξιδιάρικο Take Me There του Dati. Το τραγούδι συνδυάζει μια ονειρική, ρομαντική ατμόσφαιρα σχετικά με την αγάπη και την απόδραση από τους περισπασμούς του κόσμου. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 13,5 εκατομμύρια streams στο Spotify, σκαρφάλωσε μέχρι το νούμερο 44

και διατηρεί σταθερή παρουσία ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των ακροατών στο Shazam Top 200. Ενώ τέλος να πούμε ότι αποτελεί πλέον τεράστιο ραδιοφωνικό hit και χαίρομαι πάρα πολύ που στην αναζήτηση του Google αναφέρει ότι το αναδείξαμε εμείς εδώ στο

αυτός νομίζω είναι ο πιο μαγικός τρόπος να κλείσουμε τη σεζόν. Ήταν το ταξιδιάρικο Take Me There από τον Ντάτι για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Θεσσαλονίκη Top 30. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, γιατί δεν πέφτει η αυλαία μόνο αυτής της εκπομπής, πέφτει η αυλαία ολόκληρης της σεζόν. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που ήσασταν παρέα μαζί μου όλη αυτή τη χρονιά. Ελπίζω να περάσατε το ίδιο ωραία με μένα. Εγώ το κατευχαριστήθηκα και μάλιστα συνειδητοποίησα ότι ήταν η τρίτη χρονιά που είμαστε μαζί στο Θεσσαλονίκη Top 30. Λοιπόν, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό μήνα κιόλας, γιατί ξέχασα να σας πω, και φυσικά να περάσετε καταπληκτικά. Εμείς θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε εδώ στον Zoo 90,8 για μια ακόμα συναρπαστική χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Τα φιλιά μου, και φυσικά μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Bye bye.

0: Lakers.
1: Κλείνεις και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κα...

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Χαίρε, κοπέλα.
2: Ντροπή.
1: Κοπελίτσα, εδώ ποια είναι το κοριτσάκι.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα,
1: συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω.
2: Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.

0: figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Καθημερινά 4 με 7.
7: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

πρωινά. Zoo Radio 3.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on top.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάρι.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε!
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: Lakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κύριε κοπέλα.
2: Τροπή.
1: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείζητηση. Πώς θα σου το πω.
2: Τόσο δούλη. Λιλιλιλιλι.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκατς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.